με οχτώ, σβήσε το φως, χτύπα ο φρουρός, το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Ένας μπροστά, ένας μπροστά, οι άλλοι πίσω ακολουθούν με τα σιωπή κι ακολουθεί το ίδιο τροπάρι το γνωστό. Φάρανε δυο, φάρανε τρεις, φάρανε χίλιες δεκατρείς. Πόνας εσύ, πόνω κι εγώ, μα ποιος πονάει πιο πολύ. Θα'ρθει ο καιρός να μας το πει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς. Καβάλα πάμε στον καιρό, με τον καιρό, με τη βροχή, το αίμα πίζει στην πληγή.